0: detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.
4: Μου τηλεφωνάς, μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανέβει.